0: Πότε ήταν το τελικό, έχω να σα πω.
1: Κάτι έχω δίκιο. Πάλι μια σκάρτα για Λίμα, για Κιτάλη. Τα Λίμα, για Κιτάλη. Αφού δεν θα μην πειρα δεν θέλω.
0: Μοσχάω θα πειραμούσα, αλλά πότε φορά να πειραμούσα.
1: Θα λέγω δίκιο, πάνε κοντά μου αντιστέστα, με εγκαλάρω.